0: Εφάντη νέα εμένα Αφάντη Είναι κορύρο Εγγαρί Εγγόρυρο Τάντζουγάνα Εωχάλτη Αγπα Φκάβοκτε Καπαπα Τάρουτζονα Ιμάκα
1: Σπέρα Ουνουκουτσουμέ Σπέρα Ιμάτη Κύρου Αφάντη Ιμάρα Ουνου